γιασί γιούρουσε να είσαι και σου νίκη ένα ήουα σου ρεράρε να είσαι σκήνου.

κουλιάσει, γιούρουσε να γει. Και σου νίκη, ένα γι, ουασουρεράρε να γι, τσκίνου.